0: ηλκή και λεχ. Λις και γέλα μπακέλ, ούτρο κάνακουις και γέλη αμέχ. Σος και γέλη να λες ρίμ. Λίνε και στα ουλικουίνκ ούτ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χω κάνακουις θα οσπιτάρ ρε λίνε μπα. Να ουσμάν ρίλ μπα λιχαλάν χαλάν και και γέλ σα ηλκή και λεχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ρίλ μπαλ μα κουάν λιχανά σα του αμ. Ρίλ μπαλ και γέλ σκόμπλισα εχ ούτ σκια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης σκια γέλα ακουάμ. Χω κάνακουι να ουσμάν λιτσο οκ σκοπαλέ μπλινίνκ ούτ έμπλη κοκάλ. Ούτ χω κάνακουι σκοπαλή χανά να κουάν σα του αμ. Να τσομάν λι και γέλ έρνια απέντισε του μόρις ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσι σάσα σκιόλ χανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέσ μπαλαΐ τσαμπίλ τσα καλίνα χεχ. Ούτ χω κάνακουι τσαμπίλ νε κεμπανόκ σα οσπιτάλ ρε λίνε μπα. Λισμπο γλεμπάλ 55-50-26-35. Λισμπο γλεμπάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν αάν 77-22-46-26. Νοκο ατινάξ αεχτσι.
1: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. Pesado. Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
2: Sí, claro que estoy llorando.
3: Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido.
1: Y la apuesta.

σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άντακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια, να κολμπάλ κυρουλικά ύψκα καλόν, αλ ρελιχούν κουτάν, σα ουνιμέδι κομπάν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσόκετ σικμάλ χουνάκλι να γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέκ, αρά να ρούνα κατκουλάκ, σα Unimed Clínicas Médicas UT Sanatorio, Sicomaco, Sa Novena Avenida 2-29, Zona 3, Sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Li Parque San Marcos, Lishmoclebal 7795-6676.

0: Ασπανού Ράιος Έκης, Κουάλης Φαρμάσια, Λα Κολμπάλ Κυρουλικά Ήψκα Καλόν, Αλ Ρελιχούν Κουτάν, Σα Ουνιμέδι Κομπάν, Κουανκέ Μπλαχτσά Μπιλ Πανονέλ, Ουτκουί Τσόκετ Σιγμάλ Χουνά Κλίνα Γεχ Μπαρκουίτα Κουάχτα Τσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Ουνιμέδι Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο, Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα 229 Σόνα 3, Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κομπάν, Χουνσαλα Μπέτσις Κατ Λιπάρ και Σαν Μάρκος, Λίσμο Χλεβάλ 7795-6677.
1: Es Azul con la mejor señal y cobertura de Tigo presenta.